0: Μιλούμε με ρηδρόσμα. Σοδά σε ρήμα.
1: Έχουμε σε ρήμα, θα λάστο να εω. Έσον ο κρύτουμε.